στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
3: The Distinguished Gentleman's Ride.
2: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
3: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
2: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του AOX από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hello.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
7: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
8: The Distinguished Gentleman's Ride.
7: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
8: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve στα Dex.
7: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωσε συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας. Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: ακούσετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Gladys, I'm calling you εδώ στο πρωινό Velvet. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 7 του Μάη.
1: Yes.
0: Το ένα το ορτολόγιο λέει δεν γιορτάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Το άλλο λέει ότι γιορτάζει ο Νείλος. Ο ποταμός.
1: Να σε χαιρόμαστε. Τώρα πάντα γάργαρα τα νερά σου.
0: Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Okay, τους χρειαζόμαστε να ξέρετε αγόρια. Κάτι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Κάπως προκύπτει μια ανάγκη.
0: Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 η περίφημη ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Ναι.
0: Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Είναι η σημερινή γνωστή εταιρεία Sony.
1: Κάτι μικρό.
0: Yes, κάτι μικρό.
1: Κάτι απλό. Ναι.
0: 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision.
1: Μπράβο.
0: Τα έχουμε τώρα φρέσκα,
1: ναι,
0: να έρχονται σε,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Που η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφές.
1: Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Πολύ,
1: ακόμα
0: πολύ,
1: παίζει ξημερώματα στα κλαμπ.
0: Έτσι. Σωστά. Από γεννήσεις έχουμε 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν.
1: Yes.
0: Σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Έγινε και ταινία με τη Μαντόνα. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλίο. Κόρμακ, θα μου πεις γιατί τον αναφέρεις, γιατί είναι ο νοτιοαφρικανός φυσικός βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής. Το 1979 ανέπτυξε μάλλον πιο σωστά τον αξονικό τομογράφο με τη χρήση υπολογιστή.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ
0: ακριβώς,
1: σπουδαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα της διάγνωσης, δεν το συζητάμε. Έχουμε τραγουδάρες, εννοείται, έχουμε Queen, έχουμε Eros Ramazzotti και μετά από Louis Capaldi επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: είμαστε λοιπόν με Λιούς Καπάλτη, Someone You Loved, πρωινό Velvet. Για πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, 5η 7 Μαΐου φέρνει μια ιδιαίτερη ενέργεια που καλεί όλα τα ζώδια να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εσωτερική τους ανάγκη για εξέλιξη και τις εξωτερικές απαιτήσεις καθημερινότητας. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα απαιτούν την προσοχή σας, όμως είναι πολύ εύκολο να αποσπαστείτε, καθώς δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πού θα φύγει η ενέργειά σας. Για τους Σταύρους, η Σελήνη σήμερα ξυπνάει την ανάγκη σας για αναζήτηση και ανακάλυψη. Διδυμάκια, οι κοινωνικές επαφές και τα ζωντανά περιβάλλοντα σας ελκύουν ιδιαίτερα σήμερα. Για τους Καρκίνους, στην αρχή της ημέρας μπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε κοινό έδαφος με τους άλλους. Για τους Λέοντες, προσέξτε την τάση να βιαστείτε ή να προσπαθήσετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Παρθενάκια, εκφράζετε τις ιδέες σας και τις πεποιθήσεις σας με ενθουσιασμό και πίστη. Ζυγοί, η ένταση που μπορεί να νιώσετε στην αρχή της ημέρας, ιδιαίτερα σε προσωπικά οικογενειακά θέματα, μπορεί να μετατραπεί σε κίνητρο για να βελτιώσετε καταστάσεις. Για τους Σκορπιούς, η ανάγκη σας για πνευματική διέγερση είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά στην αρχή της ημέρας ίσως νιώθετε μία διάσπαση. Το Ξώτη, παρότι μπορεί να υπάρξουν μικρές δυσκολίες, η ημέρα εξελίσσεται πιο ήρεμα. Εγώ και ρε, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία σου χαρακτηρίζουν γενικότερα τη στάση σου για σήμερα. Υδροχοάκια, ίσως κρατήσετε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, αναζητώντας χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, νιώθετε την ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε από καταστάσεις που σας έχουν πιέσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν σκέφτεστε το τέλειο δώρο για την ημέρα της μητέρας, μία βόλτα στα Lidl θα σας ικανοποιήσει και με το παραπάνω, αφού οι επιλογές φέτος είναι πραγματικά υπέροχες, με λουλούδια και φυτά κάθε είδους. Αν για παράδειγμα η μητέρα σας της αρέσουν πολύ τα φυτά ιστορικού χώρου, ένα ανθούριο ή μία λευκή ορχιδέα με διπλό στέλεχος είναι η επιτομή της κομψότητας.
2: Έχουμε βέβαια και πιο παραδοσιακές επιλογές. Μίνι τριανταφυγές σε όμορφα κασπό, πολύχρωμα χρυσάνθεμα που εννοείται εντυπωσιάζουν, και μην ξεχνάτε ότι ένα λουλούδι δεν είναι απλώς ένα δώρο, είναι ένας τρόπος να πείτε στη μαμά σας ότι τη σκέφτεστε. Μία βόλτα από τα Lidl σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Young, ακόμα ένα κορίτσι μετά την Αντέλ που πήρε έμπνευση από τον που είχε.
1: Αχρίαστο της.
0: Έτσι, και έκανε τραγουδάρα και επιτυχία. Έκανε. Και μπράβο της. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο έξερε ό,τι σήμερα. Σήμερα είναι 7 του Μάη και με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών, εκδοτών και φορέων, μεταξύ των οποίων και 30 εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά, με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά, διοργανώνεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ, πολύ παιδιά.
1: Πάρα πολύ χαιρόμαστε.
0: Από σήμερα ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θυμόμενη χώρα για φέτος είναι η Βουλγαρία.
1: Ωραιότατα. Έτσι. Ωραιότατα. Να πάτε να εμπνευστείτε, να πάρετε βιβλία.
0: Έτσι.

0: Weather Girls, το υπέροχο It's a Raining Man, σε αυτή την φοβερή επιτυχία των 80s. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για σήμερα ότι υπάρχει, λέει, πολύ σοβαρός κίνδυνος κάποια στιγμή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα.
0: Α,
1: σε περίπτωση που το είχατε
0: στο πρόγραμμα.
1: Το είχαμε, ναι. Γιατί είμαστε, και μια ανθρωπότητα που ανέκαθεν στόχευε προς τα εκεί.
0: Ναι,
1: θέλανε.
0: Όντως.
1: Υπήρχε, θυμάμαι, μια μόδα που φτιάχναμε, βρίσκαμε ονόματα για τα σπίτια μας στη Σελήνη. Ονοματίζαμε πώς θα πούμε την απικία μας στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας σοβαρός επιστημονικός φόβος ότι σύντομα μπορεί να βρεθούμε, λέει, παγιδευμένοι στον ίδιο μας τον πλανήτη. Τι καλά. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη, λέει, καυσίμων ή εννοείται τεχνολογίας, αλλά τα απορρίμματα που αφήνουμε πίσω μας σε κάθε τροχιά. Σύνδρομο Κέσλερ λέγεται αυτό. Πρόκειται για ένα σενάριο που περιγράφει πώς η αυξανόμενη συσσόρευση αντικειμένων γύρω από τη Γη μπορεί να μετατρέψει το διάστημα σε μια απροσπέλαστη ζώνη θανάτου. Όσο περισσότερους, λέει, περισσότερους δορυφόρους και πυράβλους εκτοξεύουμε,
0: ναι,
1: τόσο αυξάνεται η πυκνότητα των σκουπιδιών που περιφέρονται με τρομακτικές ταχύτητες πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Παιδιά, άμα δείτε και βιντεάκι που υπάρχει για πώς οι δορυφόροι κινούνται γύρω από τη Γη, είναι τρομακτικό αυτό.
1: Είναι χαοτικότητα των σκουπιδιών που περιφέρονται με τρομακτικές ταχύτητες πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Παιδιά, άμα δείτε και

0: κομμάτων. Και κάθε σύγκρουση διασπά τα αντικείμενα σε χιλιάδες νέα κομμάτια.
1: Ναι, και ελπίζουμε να φτάσουμε. Να μην μας φτάσουν, βέβαια, γιατί.
0: Όχι, γι' αυτό.
1: Αλλά έχει λογική.
0: Ναι, γι' αυτό φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να ξαναβγούν στο διάστημα.
1: Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε μέχρι που να βρουν μια λύση.
0: Ό,τι είναι, παιδιά, τώρα, είναι τώρα. Πάμε και κέντρο για ένα καφέ, δεν χρειάζεται να πάμε στον Άρη.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
15: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.
17: Η καλύτερη σου.
18: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
19: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
22: The Distinguished Gentleman's Ride.
21: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
22: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
21: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του AOX από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6 Velvet 98,4 Metro FM 97

0: 92,8.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Υπέροχο, a night like this. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet και το λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά μας το πρωί.
1: Ναι.
0: Ένα και μοναδικό, πιάνουμε το κινητό στα χέρια.
1: Αυτό, παιδιά, το λένε όλοι να ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, emails, μηνύματα, δίσλεϊ, social media κλπ. Μέσα σε λίγα λεπτά λέει το μυαλό μας έχει ήδη γεμίσει με πληροφορίες, υποχρεώσεις και περισπασμούς.
1: Δεν πρέπει.
0: Και το πιο σημαντικό, η μέρα λέει ανήκει πια σε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε.
0: Τι λένε οι ειδικοί, τι σημαίνει πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Ενώ είμαστε ξεκούραστοι,
1: ναι,
0: δεν έχουμε φορτωθεί ακόμη με αποφάσεις.
1: Σωστό.
0: Και έχουμε και ψηλή διάβια. Είναι πιο ωραία ώρα της ημέρας, λέει, μόλις ξυπνάς. Του οργανισμού.
1: 5:50 έχω υπάρξει και καλύτερα. Δεν θέλω να λέω ψέματα στους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, με ναι, από την ώρα που ανοίγουμε το κινητό μας, μπαίνουμε σε reactive mode. Δηλαδή, αφήνουμε τους άλλους να καθορίσουν τις προτεραιότητές μας και αρχίζουμε να αντιδράμε αντί να δημιουργούμε.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα λοιπόν έχει να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε στη διάρκεια της ημέρας, να αναβάλουμε σημαντικά tasks που πρώτα δεν τα είχαμε και να ασχολούμαστε μερικές φορές και με μικροπράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η αλλαγή? Κάτι πολύ απλό. Αφήνουμε το κινητό, λέει, με το που ξυπνήσουμε για 30 έως 60 λεπτά. Δεν το πιάνουμε.
1: Πάρ' το μετά στη δουλειά, δες την πρώτη φορά τα mail σου.
0: Ξεκινάμε, λέει, με τα πιο σημαντικά που έχουμε να κάνουμε. Γράφουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε να έχουμε μέσα στην ημέρα. Πεπτυνωμένο.
1: Όχι, εννοείται, αλλά. Είναι ανάλογο τι ώρα ξυπνά.
0: Το πρωί. Τώρα
1: 5:50 είχε σκοτεινιά έξω. Εγώ τα παίρνω στην τσάντα μου, τα γράφω πάνω μετά την εκπομπή. Για 11 με 11.30 τα γράφω εγώ.
0: Εντάξει. Γιατί λειτουργεί, λέει, αυτό? Γιατί ουσιαστικά προχωράμε στα σημαντικά πιο γρήγορα που έχουμε να κάνουμε. Νιώθουμε ότι ήδη έχουμε πετύχει κάτι και μειώνεται και το άγχος, έτσι λέει.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: όχι, τρόμαξα. Νόμιζα θα μας πεις τίποτα για burpees, bear hold, να πηδάμε με jumpsuits, πώς λέγεται, γυμναστική.
0: Τι είναι, όχι.
1: Αλλά εντάξει, αυτά είναι τίμια, μπορώ.
0: Είναι μια χαρά, έτσι.
1: Μπορώ, ωραία.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Wake the Blind Delights, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πώς χωρίζει το κάθε ζώδιο, ναι, και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον χωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τι συμβαίνει δηλαδή στο μυαλό του αν έχει. Ξεκινάω με τον κρυό. Αντιδρά κάπως παρορμητικά. Μπορεί να θυμώσει έντονα, το ξεπερνάει πολύ γρήγορα, δεν μένει πίσω, προχωράει αμέσως.
0: Ισχύουν
1: έτσι
0: όλα.
1: Δωρικά θα τα πούμε.
0: Ισχύουν.
1: Ταυράκια. Δυσκολεύεται να αποδεχθεί το χωρισμό, κρατάει συναισθήματα και μπορεί να επιστρέψει αν νιώσει ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Για τους διδύμους, το αντιμετωπίζει λογικά ή τέλος πάντων έτσι δείχνει. Μπορεί να φανεί χαλαρός, αλλά μέσα του επεξεργάζεται πολλά. Για τους καρκίνους, πονάει βαθιά. Κλείνεται στον εαυτό του και δυσκολεύεται να αφήσει το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τα λιοντάρια, πληγώνεται ο εγωισμός τους. Μπορεί να δείξουν ότι είναι καλά, αλλά θέλουν επιβεβαίωση και προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Κλείεται. Αποκλείεται τώρα. Ένα λιοντάρι θέλει επιβεβαίωση και προσοχή. Μόνο από 89 dating app ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ο Παρθένος αναλύει τα πάντα, ψάχνει τι πήγε λάθος και συχνά κατηγορεί τον εαυτό του. Ο Ζυγός δυσκολεύεται να μείνει μόνος. Μπορεί να επιστρέψει, να μπει γρήγορα πολύ γρήγορα σε νέα σχέση. Ο Σκορπιός βιώνει έντονα συναισθήματα. Ή θα κόψει απότομα ή θα κρατήσει μέσα του οτιδήποτε νιώθει για πολύ καιρό.
0: Έχει
1: ή θα κάψει κάτι.
0: Δεν έχει ο Σκορπιός, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, τώρα αυτό είναι πολύ ευγενικό για το Σκορπιό.
0: Έτσι.
1: Που είπατε, να ξέρετε. Ο Τοξότης το βλέπει σαν νέα αρχή. Προχωράει γρήγορα και αποφεύγει τη βαριά συναισθηματική φόρτιση. Σπυρίτσου, αλλά Τοξότης, μ' αρέσει. Ο Εγώκερος κρατάει την ψυχραιμία του, εστιάζει στους στόχους του και δεν αφήνει τα συναισθήματά του να τον αποσυντονίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Υδροχόος δείχνει αποστασιοποιημένος. Αποκλείεται τώρα και αυτό που μου λες. Προτιμά να το δει λογικά ακόμα και αν μέσα του νιώθει περισσότερα. Και για τα ψαράκια μας, ρομαντική μέχρι το τέλος, μπορεί να ιδανικοποιήσουν τη σχέση και να δυσκολευτούν πάρα πολύ να προχωρήσουν.
0: Εντάξει, πάλι καλά που είναι και τα ψαράκια και η επίλογη πάντα είναι πιο χαλαρή, πιο ωραία.
1: Κορνήθια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε.
4: Θέλεις να σε ακούσουν.
5: Και να την ακούσουν.
4: Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Βουνό ή θάλασσα?
12: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
11: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
12: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
11: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
13: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
12: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
14: Σημειοβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και στα Lidl. Έχει η γαλλική εβδομάδα με νόστιμες και τελικάτες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς, ας πούμε, να απολαύσεις τα μπισκότα Tartlets με φράουλα ή σοκολάτα καραμέλα, μαζί με το καφεδάκι σου, ή τις τραγανές κρέπες γεμιστές με σοκολάτα για όλη την οικογένεια.
2: Αν πάλι προτιμάτε τα αλμυρά, η ποικιλία από γαλλικά αλαντικά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να χαλαρώσετε με ταινία στον καναπέ σας το βράδυ. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Lidl και γεμίστε το καλάθι σας με εκλεκτές γαλλικές γεύσεις.

0: Ρόμπι Βίλιαμ, συγγνώμη, στο λατρεμένο Mir Maman. Και εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εντάξει, η Μαρία είναι καλύτερη, είναι γλυκιά. Είναι... Μιλάω για τη Μαρία Ηλιάκη.
1: Βεβαίως, τη συμπαθούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ τη συμπαθούμε, παιδιά. Εμείς θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε παίξει ένα ηχητικό που νόμιζε ότι ο Σον Κόνερι ζούσε.
1: Α, το ξεχάσω. Έτσι, τον Σον Κόνερι με τον Σον Πεν.
0: Μπράβο, λοιπόν. Χθες είχαμε καινούριο. Για να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε.
2: Έφυγε, παιδιά, χθες από τη ζωή ο άνθρωπος που άλλαξε παγκόσμια την τηλεοπτική ενημέρωση σε όλο τον κόσμο.
1: Αχ, ναι, ρε, ο Τέντ Τέρνερ.
3: Άντερε, παιδί μου.
2: Του CNN, ο Τέντ Τέρνερ. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες και πλάνα του.
4: Τώρα θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα πω. Τον είχα για πεθαμένο.
2: Ναι.
4: Ότι δεν ζούσε.
2: Okay.
4: Αυτό δεν είναι ο πρώην άντρα τη
2: Τζέιν
4: Φόντα.
2: Ναι.
4: Τον έθαψε κι αυτόν.
3: Ωραία. Μπορεί επειδή δεν έχει παρουσία εδώ και πάρα πολύ.
4: Όχι, όχι, είχα την εντύπωση ότι είχε πεθάνει νωρίτερα. Αυτή την εντύπωση είχα.
1: Και εγώ έτσι είμαι. Όλους τους έχω δηλαδή μερικές φορές στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι πληροφορίες κρατάει, τι αφήνει.
0: Τι αφήνει και...
1: Μου λένε πράγματα και πέθανε ο Παπαδόπουλος. Πέθανε ο. Πέσαιναν από το πράσινο το κόμμα.
0: Από το Πασόκ.
1: Που ήταν
0: το Παπανδρέου.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Ο Παπανδρέου, ναι.
1: Αυτό λέω είναι ο Παπανδρέου που ζει ή ο Παπανδρέου που.
0: Ήταν και πολύ αυτή, μωρέ. Πολλά
1: ναι,
0: παιδιά
1: γι' αυτό,
0: είχε.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λογικό
1: δηλαδή,
0: να μπερδεύει. Ναι.
1: Όλου του έχω θάψει. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε.

0: Λατρεμένη και λατρεμένο. Σάρα Τζέιν Μόρις, το υπέροχο I'm Missing You, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, με αφορμή και όλα στην έκθεση βιβλίου που έχει ξεκινήσει.
0: Yes.
1: Και το πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει ένα βιβλίο στην καθημερινότητά μας. Δεν το συζητάω αυτό,
0: σωστό,
1: παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τις οθόνες. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τρόπους για να διαβάζουμε περισσότερα βιβλία. Ακόμα και δεν έχεις καμία όρεξη για διάβασμα.
0: Ωραία.
1: Σαν συμβουλές, ξεκινά από το λάθος σημείο, δηλαδή τα εύκολα βιβλία. Υπάρχει μια τάση να ξεκινάς με κάτι καλό, κάτι που θεωρείται σημαντικό ή ποιοτικό. Mm-hmm. Η επιστροφή στο διάβασμα θέλει κάτι που σε ελκύει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, μην ξεκινήσεις κατευθείαν με τη γερμανική φιλοσοφία του Καντ. Mm-hmm. Η επιστροφή στο διάβασμα θέλει κάτι που σε ελκύει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή,

0: ύπνο. Mm-hmm. Ένα κεφάλαιο χωρίς πίστη. Δηλαδή λέγε, θα διαβάσω 5 σελίδες πριν τον ύπνο. Άσε το μία ώρα, 10 ώρες, όχι, ένα όχι, κεφάλαιο, 10 κεφάλαια. Mm-hmm. Ξεκίνα σιγά. Σταμάτα να τελειώνεις βιβλία από πείσμα. Δηλαδή, ξεκινάς ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Λες, το δεν θέλω να το αφήσω στη μέση. Άμα δεν σου αρέσει και δεν σε κρατάει,
1: σωστό,
0: άφησε το και πάνε στο επόμενο. Κάν το ritual, όχι απλή υποχρέωση. Mm-hmm. Δηλαδή, το διάβασμα δεν θα κερδίσει ποτέ αν προσπαθήσεις να το στριμώξεις ανάμεσα σε δουλειά, mails, ειδοποιήσεις, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει. Χαλαρά, με λίγο τσάι, ένα καφέ, ένα απόγευμα, το πρωί. Δηλαδή, να το θες, όχι να νιώθεις υποχρεωμένος.
1: Ναι, σωστά.
0: Και με το πιο σημαντικό, ναι, ξεκίνα από ιστορίες που θα έβλεπες, θα ήθελες να τις δεις και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να είσαι ένας άνθρωπος σαν εμένα που τις αρέσουν, ξέρω εγώ, η rom-com,
1: ναι,
0: ή η Marvel, και να πας να μου πάρεις αστυνομικό θρίλερ.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Γίνεται. Να είναι κάτι που να έχει το ενδιαφέρον,
0: μπράβο,
1: για σένα.
0: Να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αυτά.
1: Πάντως, πάρα πολύ ωραίο, και θα μου επιτρέψει σε αυτό που έλεγε ότι, ας πούμε, λίγο πριν τον ύπνο, παιδιά, άμα το ξεκινήσετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει μια σελίδα.
0: Μπράβο.
1: Το λέω γιατί είχα,
0: σε συνεπέρνει.
1: Είχα ξεκινήσει, έλεγα, θα διαβάζω έστω μία. Ποτέ δεν είναι μία. Σε συνεπέρνει και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Φανταστικό. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Jumbo.

0: Εκεί η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν, ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μην

0: μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
1: Κάνει τη διαφορά.
2: Μακβελ μακαρόνια.
1: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Πάλι μερούδια στη Μαρία, τον Αλέξανδρο, το Στέλιο, τη Χριστίνα, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φανή. Καλημέρα στην Αλίκη, την Τάνια και τη Δήμητρα.
4: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους πόλης. Περιφερειακή από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι και το ύψος της Τούμπας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά προβλήματα υπάρχουν και μέχρι σχεδόν την έξοδο Γιάμου Δανείων. Στα κόκκινα Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από τη Βούλγαρη μέχρι σχεδόν και την 28η στους φωτεινούς σηματοδότες. Της Όλγας έχει αρκετή ροή, βέβαια όταν φτάσετε στο φανάρι της Χάν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Κινούνται καλά οι κεντρικοί δρόμοι, Εγνατία και Τσιμισκή. Πριν από λίγο διάβασα, θα κλείσει πάλι το μετρό και συγχύστηκα.
5: Ναι.
4: Το θυμήθηκα τώρα γιατί είναι.
5: Ναι.
4: Καθώς Μίκη Θεοδωράκη, όπως πάντα, στα κόκκινα. Τώρα έχουμε και στο μοναστηρίο στο ύψος των ΚΤΕΛ αυξημένη πάρα πολύ κίνηση. Ενώ η τηλεφόρος Ζένδρο Ποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλος Διασταύρους προβλήματα. Επίσης επίση και στη Μαρίνου Αντίπα με Καρολί και Δημητρίου. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και το κλασικό φανάρι που είπαμε δεν τελειώνει ποτέ αυτή η κίνηση και το πρόβλημα εκεί. Και δεν νομίζω να φτιαχτεί και ποτέ αυτό το πράγμα.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, τρία, προσέξτε ούτε ένα, το δύο, τρία χαρακτηριστικά που όταν συνυπάρχουν κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο.
5: Μάλιστα.
4: Καμία ενδιαφέρουσα.
5: Ναι, δεν θα. Όχι. Μέχρι να τα ακούσει.
4: Okay.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Να ξέρετε, η Modern Talking είναι ενεργή ακόμη, κάνουν συνευλίες στη Γερμανία. Μια χαρά και είναι εντυπωσιακή για την ηλικία τους και μπράβο τους. Λοιπόν, υπάρχουν λέει τρία χαρακτηριστικά που όταν συνυπάρχουν σε έναν άντρα τον κάνουν λέει καταμάχητο.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν να κάνουν εννοείται με την εξωτερική εμφάνιση, ξέρω εγώ, ή τα χρήματα κτλ. Χαρακτηριστικό νούμερο 1. Ήρεμη αυτοπεποίθηση.
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
0: Όταν δεν χρειάζεται να αποδείξει, λέει τίποτα. Η πιο ελκυστική μορφή αυτοπεποίθηση δεν κάνει θόρυβο, δεν γεμίζει συζητήσεις, δεν προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις.
1: Είναι πολύ κουραστικό αυτό, είναι ωραίο.
0: Μπράβο. Είναι αυτός ο άντρας λέει που δεν βιάζεται να μιλήσει, αλλά όταν μιλάει δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει σωστό λόγο.
1: Μπράβο.
0: Δεν προσπαθεί να κερδίσει εισαγωγικά τη στιγμή, την αφήνει να έρθει μόνη της.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Η συναισθηματική καθαρότητα. Ξέρει τι νιώθει και δεν το φοβάται.
1: Ωραίο. Έτσι. Αυτό είναι και είδος προς εξαφάνιση.
0: Είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση παλιά ότι ο δυνατός άντρας σημαίνει κλειστός, ξέρω εγώ, δεν έχει εξωτερική, δεν κάνει κτλ. Όμως ένας λέει που δεν χρειάζεται να παίξει ρόλους ή να καλύψει τον εαυτό του είναι ό,τι καλύτερο. Και κλείνουμε με την σιωπηλή συνέπεια. Αυτό που κάνει όλοι, λέει, όταν δεν το βλέπει κανείς.
1: Σωστό.
0: Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, λέει, πραγματικά δεν είναι ούτε εμφάνιση ούτε εξυπνάδα. Είναι η συνέπεια όταν δεν υπάρχει κοινό.
1: Ναι.
0: Τι κάνει όταν, ας πούμε, παράδειγμα, τον παρακολουθεί κανείς, τι κάνει όταν δεν έχει το χειροκρότημα ή την ανταμοιβή. Η συνέπεια δεν είναι, λέει, θεματική, δεν ανεβαίνει στα social, δεν φαίνεται σε μία έξοδο, αλλά χτίζει κάτι που φαίνεται παντού. Αξιοπιστία.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και το πάρα πολύ ωραία και τα τρία. Μου
0: άρεσαν. Πάρα πολύ ωραίο, όντως.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Eagle Cherry Save Tonight εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ζωδιά και ένα ωραίο ορικά.
0: Βεβαίως.
1: Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη. Mm-hmm. Μια ιδιαίτερη ενέργεια αυτή τη ημέρα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310. 22 63 10.

έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο One.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia θα βρεις στα Lidl, όπως για παράδειγμα αυθεντικά σόμπα noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα, σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ.
2: Αν θέλετε τώρα και λαχταράτε και κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκιμάστε τα σνακ από φύκια ή τα chips καστανού ριζιού με wasabi και για το τέλος εννοείται cherry blossom gin. Σας περιμένει για να συνοδεύσετε το δείπνο σας. Ιδανικά όλα τα πάντα σε ποιότητα και σε τιμές

0: Harry Styles, η τραγουδάρα As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και χθες το βράδυ καλεσμένο στην Αθηναίδα Νέγκα ήταν ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρογεωργίου, γνωστός πια την σειρά Έχω Παιδιά.
1: Ναι, έτσι. Τέλεια σειρά.
0: Τέλεια σειρά, πάρα πολύ ωραία. Κόλλησα τώρα.
1: Ναι, Λάμπρος Φυσφύς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, Θεός. Λοιπόν, το ρώτησε για τα πρώτα ραντεβού.
1: Yes.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
2: Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού?
3: Εγώ μόνο τυχαίος, γιατί είστε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος που ήμασταν μαζί διπλανή στο γραφειοθρανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
1: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
3: Πάει εκεί που πιστεύεις, όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνε εις διπλούν. Δηλαδή ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα. Και
2: σε απέριπταν δύο κορίτσια.
3: Ναι, ναι,
2: δεν είναι εύκολο αυτό.
3: Δεν είναι εύκολο. Όχι,
2: το έχει καταφέρει.
3: Απορρίπτει ο κόσμος όλος.
2: Ναι.
1: Συχαμένα πρώτα ραντεβού.
0: Τι πάθατε.
1: Σε συναισθανόμαστε όλοι, Βασίλη, να ξέρεις.
0: Γιατί συχαμένα, μωρέ.
1: Γιατί έχουν αυτή τη συχαμένη μηχανία. Δεν μ' αρέσουν καθόλου.

0: Μέλλον Φιώνα, Monday Morning, στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραίο δωράκι.
0: Πραγματικά φοβερή παράσταση.
1: Προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Μάγος του Οζ».
0: Yes.
1: Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Το έργο ανεβαίνει από τις 9 έως τις 17 Μαΐου για 4 μόνο παραστάσεις, παρακαλώ, στο θέατρο Μετροπόλιταν. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου. Του Σαββάτου 9 Μαΐου στις 7.
0: Ωραία.
1: Ωραία, Σάββατο 9 Μαΐου στις 7. Στέλνετε θέατρο, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber 6931-968-968 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μας χωρίζει από την τέταρτη ώρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές.

0: 96,8 Velvet. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet.
2: Καλημερούδια στην Αλεξάνδρα, το Θανάση, την Μαρία, τη Σοφία, τη Μένη, τη Γεωργία και το Λάμπρο.
1: Καθημερινό ραντεβού με τα αγαπημένα μας λαβή, σίγουρα ένα κοντά σας και 20 ευρώ δώρο επιταγή θα γίνει δικιά σας, στέλνοντας τον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Λαβή και ενώ ονοματεπώνυμο τυχερός, τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και εξαργυρώνει την επιταγή μόνο στο κατάστημα της παλαιών πατρών Γερμανού, έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όταν επιστρέψουμε, γιατί έρχονται περίοδος γάμου και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Πώς να γίνεις ο απόλυτος είναι μόνο για τα αγοράκια αυτό. Κουμπάρος.
2: Ωραίο.
1: Για τα αγοράκια.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
5: The Distinguished Gentleman's Ride.
4: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
5: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve στα DEX.
4: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
8: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.

0: James, το υπέροχο Getting Away With It, εδώ στο πρωινό Velvet. Και επειδή είπαμε, μπαίνουμε σε περίοδο τώρα που αρχίζουν οι γάμοι πολύ και τα λοιπά, είναι και αυτό το που θα έρθει ο κολλητός κάποια στιγμή και μετά από τα τόσα χρόνια φιλίας, παρέας και όλα αυτά, θα σου πει: θέλω να γίνεις κουμπάρος μου.
1: Ναι.
0: Φορά λοιπόν τα αγοράκια τα οποία πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ξέρουν κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Βασικό από όλα, δεν είναι τυπική υποχρέωση. Ειδικότερα λέει στην ελληνική κουλτούρα, ο κουμπάρος γίνεται οικογένεια.
1: Ωραίο αυτό. Δεν είναι σωστό, παιδιά.
0: Πάω
1: δεν
0: στο
1: είναι
0: γάμο.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Και τελειώσαμε, έτσι. Ευθύνες πριν το γάμο, εδώ ξεκινάει το παιχνίδι. Ο κουμάρος είναι από τους βασικούς συμμάχους, λέει, του γαμπρού στην προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει τηλέφωνο για γνώμη, για βοήθεια, για να ξεσπάσει μερικές φορές ο γαμπρός.
1: Να πει ότι το πρόβλημα. Άγχος του, ναι.
0: Έτσι με την μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει με επιλογές, να τρέξει για μικροδουλειές και φυσικά εννοείται να διοργανώσει τον μπάτσελο που παραδοσιακά περνά από τα χέρια του κουμπάρου.
1: Είναι του κουμπάρου θέμα το μπάτσελο.
0: Μπράβο. Ο ρόλος μέσα στην εκκλησία. Εδώ τα πράγματα λέει σοβαρεύουν. Δεν είναι απλός θεατής. Είναι βασικός πρωταγωνιστής του μυστήριου. Θα αλλάξει βέρες, θα κρατήσει τα στέφανα.
1: Πρέπει να το κάνει σωστά αυτό.
0: Μπράβο, ακούγεται απλό, αλλά θέλει προσοχή και ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και όλα τα βλέμματα πάνω σου εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ένα τύπο εδώ είναι να κάνει μια πρόβα πριν λες, συνεννοείς με το ζευγάρι.
1: Ναι, εννοείται. Να δεις κανένα tutorial στην τελική, άμα δεν ξέρεις.
0: Πάμε στα οικονομικά. Η άβολη, αλλά είναι η απαραίτητη συζήτηση. Ναι, πρέπει να γίνει. Παραδοσιακά, λέει, ο κουμπάρος αναλαμβάνει κάποια βασικά έξοδα, ανάλογα με το τι είναι οι παραδόσεις. Αλλά όταν υπάρχει συνεννόηση με το ζευγάρι,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει καμία απολύτως παρεξήγηση.
1: Το ζευγάρι μπορεί να θέλει να αναλάβει,
0: μπράβο,
1: κάποια μόνο του για να τα κάνει όπως θα θέλει αυτό.
0: Σωστό. Και φτάνουμε στην ημέρα του γάμου, όπου είσαι άνθρωπος, λέει, του γαμπρού, κυρίως γιατί είναι ο κολλητός,
1: ναι,
0: και της νύφης εννοείται. Εκείνη τη μέρα είσαι στο στήριγμα, λέει, το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι,
1: ναι,
0: που τελειώσει το πάρτι, θα κρατήσεις πράγματα, θα λύσεις προβλήματα, θα δώσεις ρυθμό που χρειάζεται.
1: Σωστό, έτσι, σωστό, θα κρατάς τα μπόσικα.
0: Έτσι, και θα
1: κρατήσεις
0: τις ισορροπίες.
1: Έτσι, πολύ ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα από τα συγκροτήματα που πραγματικά θέλω να δω να μου ζήσω κάποια στιγμή να του δω live.
1: Τους λατρεύω.
0: Και εξοβλίων, love, you know me, you somebody, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ παράξενα σημάδια που μαρτυρούν την έλλειψη ύπνου. Και εντελώς υπαρκτά, θέλω να ξέρετε.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1, λιγουρεύεσαι συνεχώς junk food. Όντως, η ακατανίκητη όρεξη για επεξεργασμένα τρόφιμα είναι θέμα ορμονικής ανισορροπίας. Η έλλειψη ύπνου εκτοξεύει την γκρελίνη, που είναι η ορμόνη της πείνας, και το αποτέλεσμα να καταναλώνεις περίπου έως και 300 επιπλέον θερμίδες την ημέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις, όταν είσαι κουρασμένος και δεν κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι υπερβολικά συναισθηματικός. Νευριάζεις με το παραμικρό, αρπάζεσαι. Έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου κάνει την αμυγδαλή του εγκεφάλου να αντιδρά 65% πιο έντονα στα αρνητικά ερεθίσματα. Δεν είναι δηλαδή ότι φταίς εσύ απαραίτητα, φταίει που δεν κοιμήθηκες καλά, και όντως το λέει η επιστήμη.
0: Okay.
1: Και το τελευταίο, λες ναι σε πράγματα που μπορεί και να μην ισχύουν. Είναι όντως τρομακτικό, αλλά ένας εξαντλημένος εγκέφαλος είναι πολύ πιο επιρρεπής στο να συμφωνήσει με κάτι ψευδές ή να υποκύψει σε πιέσεις. Η έλλειψη ύπνου μας κάνει να χάνουμε την κριτική μας ικανότητα και να συνθηκολογούμε πιο εύκολα σε δύσκολες συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα πόσο απίθανο είναι το ανθρώπινο σώμα.
0: Φοβερό. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
0: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Απόλαυση σε πρώτο πλάνο είναι ο Super Tuber διαγωνισμός που φέρνει το Swebs με 1600 δώρα αλλά και μεγάλο έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας για να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End.
4: Πώς θα πάρετε μέρος τώρα σε αυτόν τον φανταστικό διαγωνισμό? Εννοείται με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Swebs. Κρατάτε την απόδειξη, είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό για τη διαδικασία. Μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής στο Coca-Cola App. Swebs, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Βουνό ή θάλασσα?
11: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
10: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
11: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
10: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
12: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
11: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Έλλη Γκούλντιν στο υπέροχο Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και χθες η κουβή του Γιώργου Λιάκα βρήκε τον Αλέξανδρο Τσουδέλα,
1: yes,
0: δημοσιογράφος τα λοιπά. Είπε διάφορα, μίλησε και για την Eurovision, έχει στείλει μήνυμα στον Ακύλα και εύχεται τα καλύτερα κτλ. Αλλά κράτησε ένα άλλο σημείο του ηχητικού. Δεν ήξερε ότι απαντάει σε όλα τα αρνητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Που του στέλνουν.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Γράφετε σε αυτούς που σας συγκινούν και σας αρέσουν, αλλά απαντάτε και στα αρνητικά σχόλια.
2: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια και θα το συνεχίσω για πάντα αυτό.
1: Γιατί?
2: Γουστάρω πάρα πολύ, γιατί είμαι άνθρωπος και εγώ και έχω συναισθήματα.
1: Πρόταση για την ενασχόληση με τα κοινά ισχύει ακόμη?
2: Βέβαια. Υπάρχει στο τραπέζι. Έχω ξαναπεί, όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Δεν πρέπει να αφήνουμε σε άλλους ανθρώπους συνέχεια την τύχη και να λέμε α, καταστραφήκαμε. Κουνήσου λίγο κι εσύ, ας πούμε.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίο. Οπότε, αυτό, ναι. Όχι, όντως απαντάει στα αρνητικά σχόλια και καλά κάνει. Αφού έχεις τη μαγιά να γράψεις ένα αρνητικό σχόλιο, θα καθίσεις να φας και την απάντηση.
0: Σωστό.

0: Όλοι τη θεωρούν τον θηλυκό, συγγνώμη, Μάικλ Τζάκσον, ότι συντάραξε την παγκόσμια pop μουσική σκηνή. Για την Whitney Houston, βέβαια.
1: Όχι, είναι όχι. Μόνη της αυτόγνωμη, αυτόφωτη, θεάρα, υπέροχη. Έτσι, τώρα θηλυκό, το Μάικλ Τζάκσον θεωρούν θηλυκό Whitney Houston.
0: Δεν ξέρω, όχι. Δεν το πάνε.
1: Γι' αυτό σου λέω, μόνη της υπέροχη.
0: Εντάξει, αύριο το πρωί και πάλι στις 7 στο πρωινό της Παρασκευής θα είμαστε εδώ.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
0: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιδοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή

0: more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Έρχομαι γρήγορα γιατί πήγε και 11 η ώρα. Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Έτσι μια ωραία συννεφιά έχουμε σήμερα. Ούτως ή άλλως έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις αλλαγές του καιρού. Δεν ξέρω πώς να ντυθώ. Είπα να ντυθώ πολύ ανοιξιάτικα, αλλά λίγο δεν ταιριάζουμε τον καιρό νομίζω. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε όλοι μαζί παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα σας έχω και διαγωνισμό για παιδική παράσταση.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν, ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
6: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
7: The Distinguished Gentleman's Ride.
6: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
7: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve στα Dex.
6: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας. Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM.

0: 97,8.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
1: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
0: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
1: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
0: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
1: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Τέλα 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
6: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αχ ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις.
3: Αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
4: The Distinguished Gentleman's Ride.
3: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
4: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
3: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας. Legend 101,6. Velvet 98,4. Metro FM 97,8.
5: Βουνό ή θάλασσα?
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300, Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
9: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
7: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 839. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την

0: χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Yeah.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
0: The Distinguished Gentleman's Ride.
4: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
0: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
4: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη
6: φυσική σας ομορφιά.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε

Περισσότερα Classic Hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βουνό ή θάλασσα?
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
8: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
9: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Maroon 5, This Love στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ τον Χρήστο που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τη Μένια και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Με ζεστούλα αρκετή στην πόλη, παρόλο που έβρεξε. Έχει αρχίσει να έχει πολλές ζέστες. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε εσείς. Σας περιμένω εννοείται στο Viber να μου πείτε πώς θα περνάτε αυτή τη μέρα, αυτή την Πέμπτη. Και πάμε να ακούσουμε Every Time αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
6: Είναι επικεντρώσω. Σαν να το βάλει στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
7: Ε, καλό.
8: A few moments later.
6: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
9: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
6: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
4: Κατανοητό, μπρο.
6: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
10: Τελεία παράγραφος.
11: Ωραία.
6: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
11: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
6: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
12: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρις.
16: Στο Ombre ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre. Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
17: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
18: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση.
19: 4-05. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά,

0: Κίνηση ποιότητα Ιζομάτ, που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
2: Ουψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομία.

0: Must Have Been Love και Roxette στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λοιπόν 7 του Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και επίσης Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Θα μου πείτε τώρα τι λες ρε Πινελόπη, αλλά πραγματικά είναι όντως Παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε σωστούς κωδικούς πρόσβασης. Επίσης γιορτάζει ο Νείλος. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα, αλλά τέλος πάντων χρόνια σας πολλά αν ακούτε και σας λένε Νείλο. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Yay, yay, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Jam.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτον.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτον.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτον.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5ης 7 του Μαΐου. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, παρέα πάμε μέχρι και τις 8. Στο δεύτερο μας μέρος ξεκινάμε με Black και το Wonderful Life. Σε λίγο Spicy Girls, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με R.E.M. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
7: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
8: The Distinguished Gentleman's Ride.
7: Καλοντυμένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
8: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve στα DEX.
7: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του AOX από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Oh, Father, tell me.

Γουδάρα, way down we go στο 96,8 Velvet. Πόσο ζηλεύω, Ιωάννα, να ξέρεις. Πάμε, λέει, στα Λουτρά Πόζαρ. Είμαστε στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και σε ακούμε. Πραγματικά πολύ σας χαίρομαι, ρε παιδιά, να τα περάσετε μοναδικά, να ξεκουραστείτε. Επίσης, να χαιρετήσω και το Γιάννη που καθίστε να σας πω τώρα τι μου λέει εδώ. Ότι το όνομα Νίλος, λέει, που γιορτάζει σήμερα, είναι πολύ συνηθισμένο όνομα στην Ικαρία. Έχω υπηρετήσει, λέει, εκεί και πολλοί βγάζουν τα παιδιά τους Νίλο. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε, Γιάννη, για την πληροφορία. Πολύ σπάνιο όνομα μου φαίνεται, αλλά για να λες ότι εκεί είναι συνηθισμένο, μπράβο τους, μου αρέσει και όλας, είναι πολύ, πολύ καλό όνομα. 6931 968 968, πάντα στο Viber είμαστε παρέα. Χαιρετώ και το Μανώλη που είναι εδώ. Under Pressure αμέσως τώρα και η Queen και David Bowie, σε λίγο R.E.M. και Evanescence.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Tom's Diner στο 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά τις 6. Τώρα διαβάζω εδώ έτσι μία έρευνα που έχει γίνει για όσους συνεχίζουν, λέει, να γράφουν τη λίστα στα, για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ σε χαρτί, λέει. Και αναρωτιέμαι, εσείς πώς γράφετε τη λίστα? Την κάνετε σε χαρτί, στις σημειώσεις στο κινητό, το έχετε στο μυαλό σας? Δεν ξέρω πώς το κάνετε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να κρατάω τον πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή να γράφω σε ένα χαρτάκι και στις σημειώσεις του κινητού, αλλά το χαρτάκι γενικότερα το κρατάω. Μου αρέσει να σημειώνω με στυλό ή μολύβι. Όλο αυτό, λέει, σχετίζεται με έναν τρόπο νοητικής επεξεργασίας που ευνοεί τη μνήμη, το να γράφεις δηλαδή στο χαρτί, την προσοχή και την πρόθεση για ανάκληση πληροφοριών. Οπότε γράψτε μου και εσείς στο Viber στο 6931-968-968 που βάζετε τη λίστα του σούπερ μάρκετ σε χαρτί, στο κινητό, την έχετε στο μυαλό σας. Πείτε μου καμιά ιδέα και εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Words don't come easy to me. Στον 96,8 Velvet είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σας ζήτησα να μου πείτε πού σημειώνετε τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Αν είστε από τους πατροπαράδοτους που το κάνουν στο χαρτί ή στις σημειώσεις του κινητού. Και εδώ οι περισσότεροι μου έχετε πει ότι προτιμάτε το χαρτί, όπως η Αθηνά που λέει πιστή στην παράδοση του χαρτιού. Αρκεί να το θυμηθώ να το πάρω μαζί μου όταν πάω για ψώνια. Που εκεί ξέρεις τι κάνω εγώ. Βγάζω μια φωτογραφία με το κινητό που σίγουρα θα το έχω μαζί. Οπότε σε περίπτωση που το ξεχάσω, τσουπ έχω τη φωτογραφία και βλέπω. Επίσης η Ιωάννα που και αυτή λέει οπωσδήποτε χαρτί, κάποιες φορές μόνο στο κινητό αν δεν έχω εκείνη τη στιγμή πρόχειρο. Και η Μένια που μου λέει και αυτή ότι και εγώ χαρτί προτιμώ, μου αρέσει πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό. Δεν ξέρω τι μας αρέσει τόσο πολύ ή μπορούμε πιο εύκολα να θυμηθούμε τι χρειαζόμαστε. Δεν έχω εξήγηση πραγματική, αλλά οκ. Okay. Σας περιμένω στο 6931-968-968 και τους υπόλοιπους και σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
11: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
10: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
12: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
13: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
12: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
13: Αρκεί, αρκεί.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
15: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Face και το You στο 96,8 Velvet. Τώρα να σας πω, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία είναι του Ανδρέα που μου λέει πω έχω να πάω και σούπερ μάρκετ τώρα που το θύμισες. Που άρα σας θύμισα σε κάποιους ότι έχετε να κάνετε όντως λίστα και λέει πάντα σε χαρτί τη λίστα. Και επίσης είναι και η κατηγορία της Αναστασίας που λέει δεν πατάμε πλέον στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό. Που και αυτό είναι μία άποψη άμα το καλοσκεφτείς. Οπότε εκεί κι αν θέλει καλή λίστα Αναστασία, να μην πας να πάρεις περιτά, να πας να πάρεις συγκεκριμένα και ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να μην πετάμε κιόλας. Waste of food που λέμε. Survivor αμέσως τώρα, Eye of the Tiger, σε λίγο Σερ και Olivia Dean.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
1: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: λάθος λέει που κάνουμε είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε σωστά τους γλουτούς και τα πόδια για όθηση και δίνουμε πολύ δύναμη και πίεση στα γόνατα και τις αρθρώσεις. Και επίσης λέει οι ειδικοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα χέρια, τα οποία πρέπει να κινούνται προφανώς μαζί με την κίνηση και όχι να μένουν ακίνητα, γιατί αυτό δίνει μια φυσική κίνηση στο σώμα μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όπως και τα παπούτσια παίζουν μεγάλο ρόλο, να είναι κάπως ελαφριά και στο σωστό νούμερο. Οπότε όλα αυτά για να ξεκινήσουμε ένα ωραίο περπάτημα καθημερινό 20 με 30 λεπτά είναι το συμπέρασμα εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
15: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
17: one you love. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO.

περισσότεροι από 50 ακροβάτες. Μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Εντάξει, έρχεται ο Μάσιμο, αλλά don't you forget about me, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 5, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου, Μάσιμο.
1: Γεια σου, Πινελόπη.
0: Α, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Μιλάω κανονικά, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έκανα τις ασκήσεις ορθοφωνίας μου. Όχι, ρε, ποιος ήταν αυτός ο φιλόσοφος αρχαιότητας που έβαζε πέτρες στο στόμα του όταν μιλούσε, επειδή ήταν δυσλεκτικός, για να καταπολεμήσει τη δυσλεξία μου, διαφεύγει το όνομά του.
0: Που μιλούσε, που έλεγε το. Δεν ξέρω ποιον λέει.
1: Τι φοβεγό, τι τρομεγό.
0: Μην μπορώ να πω το εγώ.
1: Όχι, όντως υπήρχε κάποιος φιλόσοφος. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα.
0: Θα ρωτήσουμε το chat και θα το πούμε μετά στην δική σου εκπομπή. Οκ, λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι εδώ, όπως σας είπα, μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Γεια σας και χαρά σας.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
10: Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
14: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
15: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
14: Α, ναι καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
15: Αρκεί, αρκεί.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
17: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
18: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
17: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
18: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
17: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
18: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
19: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
20: The Distinguished Gentleman's Ride.
19: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
20: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
19: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας. Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
21: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
22: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
21: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-930-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
21: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
6: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
5: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, το πιο στυλάτο μοτοσυκλετιστικό φαινόμενο για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη.
3: The Distinguished Gentleman's Ride.
2: Καλοντημένοι κύριοι και κυρίες με vintage μηχανές οδηγούν ενωμένοι την ίδια μέρα σε όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας 15 χρόνια δράσης για την υγεία των ανδρών. Φόρα το καλύτερο κουστούμι σου, δέσε γραβάτα, ανέβα στη vintage μηχανή σου και πάρε μέρος σε μια βόλτα που ξεχωρίζει.
3: Και μετά τη διαδρομή, Shaking and Stomping Show με τον Shocking Steve Stadex.
2: The Distinguished Gentleman's Ride. Ξάνθη, 17 Μαΐου, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ από τις 3:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχή στο gentlemansride.com. Χορηγή επικοινωνίας Legend 101,6, Velvet 98,4, Metro FM 97,8.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
6: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Hit the beat and take it to the best now.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

is fading now. My force is being sucked by a bloody leech.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για